0: ζητάω.
1: Να ένε μίστου.
0: Να ένε μίστου. Του είσαι βίδα. Πολύ δικά βρίσκει.
2: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times